σε. Ούπα του για πνοέα τα φωνή. Μισρα γουά με βασέμπικα σε. Μα τα φωπο τσεκούα χα.